0: Εκ σε άνιους δέοι εξεκουήτω λιτ πεκάτα μούνλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε, νον σου δίνιους,
0: ούτ ίντρε σου τέκ του μεού, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόρπους της Αγγουής Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.